0: John Humphrey Center for Peace, και είσαι τι γάτι, εγώ αμήνα Human Rights. Εγώ είσαι άμεσχο, εγώ τίωμα, ταν το άπιν έγινε να μην στρίσει γαουία, και εγώ εδώ τσάνεμα Human Rights Advocacy Training, εγώ τίωμα και στα πινάνι. Εγώ σπίγω με October 6th, εσχό, αϊνάνιο, γαουία, τσεκ. Εγώ έχω να κάνει γαουία το τίτσι. Τα κυσκούν ο χαμουάο, γίγουα, εγώ τα, εγώ αμήνα νουμάνα, networks, γίτου ίτσι. Εγώ αμήνα εγώ τα γίγουα, από τίτσι κανά είσαι, τι τίσου ίτσι γίγουιν. Εγώ ανάνομα advance the rights, γίτου ίτσι μάνα. Εγώ ανάνομα τσάνομα community barriers, γίσαι δε χατάγω. Εγώ αμήνα εγώ τα ανέγω τα κακ, κοιτάει αγώ, ανάνομα τσάνομα foster collaboration, γίσαι δε χατάγω. Εγώ εγώ τόμ κακίωση τάνα ο αγώτσι. Και τώρα στα εγγύγωγια, αν εγώ τσιγάνω τι σου απάταμα, να γάτσια να είμαι στα εγγύσκα, μην το ειδίσταμα. Εγώ είσαι μηνύ το όγωμα, limited subsidized spots. Ήταν εγώ να έχω τι. Εγώ μην, αγιά, training costs μην αν έγισε τη γάτα εγώ. Εγώ έχω τα μην αγαγήγατσι την ένωμα certificate, και εσύ το τα μανώμα. Εγώ αγίσουν να έτσι μες τα εγώ, εγώ έτσι εγώ τα εγώ, και νο τι και σχεδίχτην. Εγώ τι έναν και κοιτώ, τα να τα μαμά τα από τις τσίγανες. jhcenter.org
1: Αγουίνανε midwife, εσύν στοχταμάν, εσκούει αγώ. Kappa mihat wit skui wa homa ga yo pp mit yo mi wa cho ta ya Saskatchewan ta ta ni ko ta sa pu ko ko to ki ta ko chigo ko pa mi hi wi wak ko to ka ka pat sit ta ot ta pa mi hi wi med wife mu de ga ni mi sta ge sti ko mi na ta sku chna che mi do ya ta na a wa sis ma ga ni mi chi pi ho ok skui ok so o ta Saskatchewan ma na wa chin ta wi di ta ko so ge ko ni ko ga ya ko pa mi hi wi wak midwives Yego Machimu Niti Uchapathic Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Well, Doti Magayak so my Nantati Bukchapahigan Stoti Takayak Tabitagi Sigak. Ayak Kispin Manayak Kimitawa Nayak Bingo. Kidomu so Machimu in Sotakawia Totaman, and not so me with Mizastik. It's a mega. Cash bingo now mega key to it. To new mistake. I'm always supposed to go. Stom tenaga key to me. Stom ten data. I'm scared. We are scared. No stom go. Tago go to NBC Radio Bingo. Why so $30,000 mega bingo. Nian mina pihto tamacha but negum bingo. Piagan man stomach and pass key in again. Ti to sawin agon orange. Ni sumi skanasa. Nian nom tatum ten data. Ni saw ni corner stamps, ni saw the chagas, I took on in that new. Biagogism tatum than that of skiing git nig and yagon yagon. How many Indian star ni hithoi at Sakos and Nianosabom tatum to know the three top or bottom three lines? It's $2,000. So three line block and a top or bottom. 2000 blackout ja wish ta gona hamana kitta gita shoina mitta ta ta ge chimta tom ten ta topsk now page 2 a question in paski gine gan teal now what color is that that shit to gish na go teal then shit to himini say ni the one but we pass to gan gap sasak oh pass to gan ot oh pass to gan a small kite ni nom ta tom ten ta topsk pimagami sina hegi winne ma pimagami na magi sina go ke mo so men o wethu en git twitch gwen a man ya bi ga ge chim ta tom ten ta topsk e go ha ya spatnik ya ni an sa bom ta tom ten a bees ends and o's ni sa ge chim ta tom ten and the blackout second blackout is $10,000 kusimaga kin nas komet na bin tot meg misne bi at muin ga misa asmina wa pa ga ya ki ga ka gi bin tot tina go kumna ne komen ta gi otta bi an tomorrow for misne bi at muin mizogi segan segi go ya ga misogi sta o ma ya ta bis kuchi mizogi sega sega ta ita to gi sega mizogi sega chi ego se I mi dhaa shigo maa ya kaki dhaa maa ki shui cha mittua, ki shua ko mittua, takitab mittua, kuya ya naga tidi mittua. Awa sawa ki spin chimu dha
1: spaldotagi midugi chama tuni gihiwa itta maochi midoshin dikdagi huigit itta higiski dimatta uya inaga daskawat itta puyogi dimat ahpu homo homushoma ahpu osigosa tossa osissa agachi ohumisa itta guya yati tahta midofpegit so yago nego kumana gati pegi demosek totna chekta ui chama chekawassa wawishi nihidoga agachi apistai kossa nagi kottua kawassa minna yata ui chama chek wanane mikottaha yaki ikitti idistamaki minna chekta ahu mata antui kuma kitaan otsat nooki waska wii winnawa kitta ja muu innawa. Itta kohti tawas vaan nämä kaajak nohtia ja kskidihtam. Mä kaikki jääpäs vienä kaikki kskidihtiin ajami hetta avu kohtaha ja MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hetotan. Tämä tohpikit sekä vassak. Ja kumatsi muin, se pitää mä kuivau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.